0: Χριστός Υιόνος τον Υιόν, άμυνα γιατρίας, ελέησον ημές.
1: Ήλε φλογείτε.
2: Επί προσευχής

0: Evangelio.
1: Την γέφυσνη ο χενευράλψο εις την τενικό, Κύριε φλόγησον υπ' τον κάτα Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιον του αναγνώσμα.
2: Δόξασι Κύριε.
3: Εφού αποχαύφινα μάμα Αλλάουαν σε τόλη σαμάλιν κύριε μουκαντας φάσαμον μπισόρατ μαλλήμνα Μάρι Ιωάννα Μπασίρ.